0: μεμαραμένα μαλλιά, κρατώντας τα δεμένα χέρια τους, τους ξερέσαν το δέσμες τους. Σαν δυο φύγματα, δεν πρόκειται να τα μάθουν απ' έξω. Το καταγραμμένο ράι, αφού είναι λακκοστάθος μία του, έναν χώρο εσωτερικό, που τον τονίζει αμέσως μια σκιάμενη ξεδένια και ράβει.
1: Κάνει μια έξω από το σπίτι τους, γιατί το κλεισμένο παιδικό τους παράθυρο υψώνει μια στιγμή το χέρι.
0: Μα δεν χτυπούν τη γρουλιά.

0: Απονέχει ακούνε οι γονείς του χτύπημα. Αφήνει την πετσέτα να πέσει στο τραπέζι σαν να πέσει ένα μεγάλο ξερό φύλλο πάνω στο χρόνο. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είναι τίποτα. Με τη μονάχα τα μαραμένα αστέρια, τον άδειο ουρανό, τον άδειο κόσμο, και ξανακλείνουν την πόρτα, ξαναμπαίνουν μέσα τα παιδιά τους. Δία πουσία λοιπόν, μαζί μας, είχε μόνη της τη ζωή της, χειρονομία διόρατα. Σωθαίνει, χτύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή. Με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια. Με το χρώμα το δικό μας μετρημένο. Χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της. Ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας. Και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
1: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη, γιατί για ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει.
0: Φέρουμε τώρα εμείς μονάχα ακέραια την ευθύνη. Αυτός ο νέος ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε. Ετούτα τα κορίτσια ίσως και θα ήταν φιλενάδος σου.
2: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
1: Και έτσι μέσα στη νύχτα που φεύγουμε ξένοι,
0: μπρόσε δυο σειρές ακατοίκητα σπίτια, κάτω από γλώβους χωρίς αχτίνες, τα χτισμένα χέρια. Μια βλάστα φωτισμένη που στάζει από το παλιό μπαλκόνι, εμπιστεύεται πάλι τον ήχο της εμάς. Μια πόρτα μηχανισμένη περιμένει για εμάς. Αυτό το κίνδυνο στάδιο παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά, εμάς περιμένει να καθίσουμε.
3: Ξέροντας πως κάπου εκεί, σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα, εσύ, πίσω από το γαμπελένιο κουτινάκι, περιμένει το σπούδελα.

γραμμές διακεκομένες πάνω σε χαλίκια. Γραμμές διακεκομένες πάνω στους πόλους. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα φρηματισμένη στο χρόνο. Στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλη από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Η επιχείρηση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμειναν να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μια οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας ραψοδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.